στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκα.

Πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις. Μα το μυαλό σου

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Πληστιαία 100,4. 100,4.
1: Κάποτε είχες

καμάρωνε κρυφά. Εσύ μια μέρα, γιέ μου, θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει, να είχε

όταν αέρας τα στενά και μίλαγε μονάχος με τις ώρες. Μια νύχτα που κοιμήθηκε

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

πιο καλούς, νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

από το μακό. Δώσε μου άσυλο, κρύψε με στα κύτταρά σου. Δώσε μου άσυλο.

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μεν την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει.

0: along, Senator.
1: It's a special interest.
2: You must need me.

στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος

0: πίσω.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

και κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Σ' φτάσεις στην άκρη του γκρεμού, ελπίζω να είναι για τη θέα. Μην ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς, να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

ξύλινος θόλος. Με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίμα.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Εστία. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου τώρα μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας. Εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Αλουτρά της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τώρα να πω ξεκινώντας πως η σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη με αποκορύφωμα τους τρεις μεγάλους σεισμούς μέσα σε 4 μόλις λεπτά 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ προκάλεσαν εκτός από μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής σημαντικές ζημιές σε σπίτια αλλά και σε επιχειρήσεις. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν τραυματίστηκε κανένας άνθρωπος ενώ από τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι τα δύο εξεταστικά κέντρα το ένα στο Μαντούδι και το άλλο στη Λίμνη δεν έπαθαν ζημιές και έτσι οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίστηκαν την περασμένη Δευτέρα κανονικά. Στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας πήγε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Στουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Κρατικής Αραγωγής Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι συμμετείχαν σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο του Μαντουδίου. Να σημειώσουμε εδώ πως κάποια παλιά σπίτια στη Δαφνούσα, στο Προκόπη αλλά και στο Σπαθάρι όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού έπαθαν σημαντικές ζημιές και δεν είναι πλέον κατοικήσιμα. Όμως θα σας πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Επίσης από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έχει κατατεθεί αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επανέλθουμε, διότι επισκέφθηκε την περιοχή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Κεντρίκογλου, ο οποίος έκανε και δηλώσεις. Δηλώσεις επίσης έκανε και η κυρία Καραμπατσόλη από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και η κυρία Καζάνη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Τσαπουρνιώτη, που έγινε. Αναφέρω τα εξής. Χθες το πρωί έγινε λεπτομερής έλεγχος σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Ενότητας Κυρέως από κλιμάκιο των κτηριακών υποδομών. Διαπιστώθηκε ότι σε κανένα σχολικό κτίριο δεν υπάρχει σημαντική ζημιά από τον σεισμό της 7ης Ιουνίου και έτσι όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα λειτουργούν κανονικά.
εκτός από τον νηπιαγωγείο του Προκοπίου, το οποίο δεν θα λειτουργήσει διότι στο κτίριο όπου στεγάζεται το νηπιαγωγείο έπεσαν σοφάδες.

Το μήνυμα ότι οι παραλίες της Εύβοιας είναι απολύτως ασφαλείς και κατάλληλες για κολύμβηση στέλνει η Περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειγματοληπτικών ελέγχων. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Κελαϊδίτη, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα διαπιστευμένα εργαστήρια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Εθνική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο κύριος Κελαϊδίτης λέει πως οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι παραλίες λοιπόν σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας είναι καθαρές χωρίς κανένα πρόβλημα για τους λουόμενους. Όμως με τις μέδουσες, με τις τσούχθρες τι γίνεται. Διαβάζουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένων του Νομού Εύβοιας προχώρησε στην έγκριση της διαδικασίας για την άμεση προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών προστατευτικών δικτυών που θα τοποθετηθούν σε πολυσύχναστες παραλίες της Χαλκίδας. Με τις δικές μας παραλίες, εδώ του Δήμου Ιστιάς Εδιψού, τι γίνεται είναι το ερώτημα. Και θέτω το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές, διότι πρόσφατα διαβάσαμε πως βγήκε μια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για να μπουν προστατευτικά πλωτά δίχτυα για ακριβώς για αυτό το ζήτημα, για τις μέδουσες, για τις σούχθρες και στον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού αλλά και στον Δήμο Μαντουδούλη και Αγίας Άννας.

Πάμε τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα και για μια ακόμη φορά η Εύβοια έμεινε εκτός κυβερνητικού σχηματισμού παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλέξει στο νομό μας τρεις βουλευτές. Έχουμε λοιπόν ακόμη μια χαμένη ευκαιρία εκπροσώπησης του νομού στο κυβερνητικό σχήμα σε μια περίοδο όπου ο νομός μας, η Εύβοια, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα υποδομών, ανάπτυξης και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και ξεκινάει αύριο το Μούντιαλ, ότι η Εύβοια συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, δυστυχώς, από την εξέδρα.

Να μείνουμε όμως στην πολιτική μας εκβεβαιότητα και στην συγκρότηση ψηφοδελτίου για τις εθνικές εκλογές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023, εκτός από την κυρία Καζάνη που εξελέγει υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Στο νομό μας ήταν και οι κύριοι Θανάσης Τάρτης και Γιάννης Καλαβρής. Τώρα στα πλαίσια της κατάρτισης του ψηφοδελτίου επικοινώνησαν μαζί τους από την Χαριλάου Τρικούπη, αλλά μαθαίνω ότι η απάντηση που έδωσαν και ο κύριος Στάρτης αλλά και ο κύριος Καλαβρής ήταν αρνητική. Δεν έχουμε πληροφόρηση επίσης για το αν θα είναι υποψήφιος ξανά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στον ομό ο βορειοϊμπιώτης Γιάννης Σούρας, ο οποίος συμμετείχε στις εκλογές του 2023.

Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύδρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας και τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος στο στόχαστρο. Στην Βουλή προς κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη για υποκλοπές. Νέες ισορροπίες στρίβουν δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. ΑΣΕΠ, οι λάθος υπολογισμοί στις ειδικές κατηγορίες, διαβάζουμε εδώ. Και συντάξεις χειρίας αναδρομικές έως 7.800 ευρώ, τα ποσά, οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Τιμές ακινήτων είναι ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Και πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα την διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, λέει η εφημερίδα. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά τα ραντεβού το απόγευμα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Πυροδομίες, κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμ οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, λέει εδώ η εφημερίδα. Τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίτες στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στην Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στην φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ, λέει εδώ η εφημερίδα. Αυτοσχέδιες κομματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικές μολύνσεις. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους servicers, λέει εδώ. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια. Και business σε κουτιά με γλυκά, μέχρι 300.000 ευρώ τα ρήφα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μάλιστα. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη για την απαράδεκτη φράση που θα την βουλιάξουμε την Πάρκα ή δεν θα την βουλιάξουμε. Αναδιπλώθηκε ο ίδιος, ψηφίστηκε το σύμφωνο μετανάστευσης. Σαμαράς με έμιστα τρόλ η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Καμπουρίδης, η αλήθεια, το όπλο της Τουρκίας για την γαλάζια πατρίδα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ράλι τιμόνα και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Οι θέσεις της Ελλάδας στον

κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Και επίσης χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του Gov.gr. Νέα πλατφόρμα γκάζει στην εκδίκηση ανακοπών για πληστηριασμούς. Στην εκδίκαση, συγγνώμη, ανακοπών για πληστηριασμούς ακινήτων. Και διάλογοι στο κύκλωμα πολεοδομίας. Ο άλλος που είχε γαλόνια και ήθελε τα μισά. Εσύ θες τόσα. Μάλιστα. Και σοκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιού. Ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος, λέει εδώ η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η απογευματινή. Φθηνές οι δωρεές, οι δωρεάν, συγγνώμη, διακοπές για 23.500 ευάλωτες οικογένειες. Στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια στα γαλακτομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Επίσης, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και οι αυξήσεις, 25% οι αποχωρήσεις. Για τους μετανάστες, λέει εδώ. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Λερναία Ίδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Αθώοι δήλωσαν χθες στην ανακθέτρια οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Κόντρα. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Η ασύμμετρη απειλή Σαμαρά, όπως χαρακτηρίζουν στο Μαξίμου, οδηγεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε επίσπευση των εκλογών. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η οδηγία που έχει πάρει ο κομματικός μηχανισμός στην Πρεώρηση για ολοκλήρωση, λέει η εφημερίδα των ψηφοδελτίων, με τη συμμετοχή των νέων υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της. Τι συμβαίνει, λέει η εφημερίδα, γιατί αυξάνονται τα ιδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Γυναικοκτονίες, καμιά ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η ελληνική αστυνομία. Κυριάκος Πιερακάκης, μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2026, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Μεταναστευτικό, τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρώτα σελίδα με τον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν πυροκροτήσει αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Από την 1η έως 5 Ιούλη στο Μπίτσι και στην Φλόρινα, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της κομμουνιστικής νεολαίας. Επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στην δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπροστά. Επίσης διαβάζουμε εδώ κατασκευές τρόφιμα ποτά τουρισμός, μεγάλες κλαδικές απεργίες στις 24 Ιούνιου. Αυτά αγαπητοί ακροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση.

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο Radio Estiaία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 8 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνα μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioisthia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Αιδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Αιδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε σένα, στον Κώστα Χατζή, στους αγροτές του Ράδιο Ιστορία και στους φίλους και συγγενείς από το Βουτά ιδιαίτερα. Έχουμε μπει νομίζω για τα καλά στο καλοκαίρι και αυτό το αποδεικνύουν οι θερμοκρασίες αλλά και οι πυρκαγιές
0: ξεκίνησαν.
1: Που δειλά δειλά ξεκίνησαν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην εκπομπή σε αυτές,
0: ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό.
0: Στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να πάρουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες και τα λοιπά, έτσι.
1: Δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μιλάω για το Δήμο Ιστιαίας Αιδιψού ή για κάτι άλλο. Μιλάω γενικότερα για την Ελλάδα, όπου βρίθουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, δαπανώνται χρήματα για πανηγύρια και χορούς, αλλά δεν βλέπω ουσιαστική αντιμετώπιση ενός θέματος το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει και δάση και έχει και ανθρώπους οι οποίοι είναι επιρρεπείς, θα μου επιτραπεί να πω, στο να δημιουργούν καταστροφές. Εδώ τις προάλλες, προχθές βάλανε φωτιά στο Άλσος Βεϊκού, εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, από ένα μελισσοκόμο λένε, που έκαιγε τα μελίσια. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει για να μην έχουμε τα ίδια που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Και αυτό το κάτι δεν θα γίνει τώρα, έπρεπε να έχει γίνει
0: από
1: δύο
0: την αρχή
1: μήνες πριν.
0: Άνοιξης έπρεπε να έχει ξεκινήσει, να ανοίξουν οι αντιπυρικές ζώνες, να καθαριστούν οι αγροτικοί και οι δασικοί δρόμοι, να συντηρηθούν οι υδατοδεξαμενές. Έτσι,
1: Γιάννη μου, για την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι άλλη
0: διότι από παράνομες κομματερές.
1: Γιάννη μου, και από την κυβέρνηση, ναι. Αλλά μην τη βάζουμε πάντα την κυβέρνηση.
0: Δεν είπα για την κυβέρνηση, λέω ότι έπρεπε να έχει γίνει.
1: Ναι, είπες από την κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν είπα για την κυβέρνηση. Είπα ότι από την άνοιξη θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αυτά.
1: Ωραία, άρα λοιπόν
0: το πιστεύω. Από την κυβέρνηση. Αυτά είναι αρμοδιότητες των Δήμων που είπα.
1: Έτσι, μπράβο. Και τη περιφέρεια. Και τη περιφέρεια.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι πριν να είναι αργά. Ένα το ένα σκέλος είναι αυτό.
0: Κάθε καλοκαίρι αυτά λέμε.
1: Το άλλο που πρέπει να μας απασχολήσει και δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Βλέπω αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών των ανώτερων κλινικών που εγγίζουν το 95% κάποιες φορές. Και όχι μόνο των Μητροπολιτών, των Επισκόπων, των ανώτερων Επισκόπων κτλ. Εγώ δεν λέω οι άνθρωποι να μην αμείβονται. Σαφώς και πρέπει να αμείβονται. Αλλά αυτές οι αμοιβές δεν πρέπει να είναι σε αναντιστοιχεία με τις αμοιβές των υπολείπων Ελλήνων.
0: Θα σου πω τώρα το εξής. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Σωματείου των Ερωτηνακαλλιεργητών, οι οποίοι έμειναν χωρίς δουλειά μετά το 21 που κάηκε η Βόρεια Εύβοια, έτσι. Και μπήκαν σε ειδικό πρόγραμμα. Τον ρώτησα όταν βγαίνουν σε σύνταξη με πόσα χρήματα βγαίνουν, ξέρεις με πόσα χρήματα μου είπε.
1: Με
0: 430 ευρώ.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν.
0: Σε αντιστοιχεία με αυτό που μου είπες για τους Μητροπολίτες.
1: Επειδή λοιπόν ζούμε σε μια χώρα που κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και πρέπει να λέγονται όπως είναι. Σέβομαι απόλυτα το θεσμό της Εκκλησίας, εγώ τουλάχιστον το σέβομαι απόλυτα. Mm-hmm. Σέβομαι απόλυτα την αποστολή κάποιων ανθρώπων στην Εκκλησία. Και βέβαια οι κληρικοί, ο κατώτερος σας μου επιτραπεί να πω κλήρος, δεν έχουν τις ίδιες αμοιβές. Έχουν των δημοσίων υπαλλήλων και τις αμοιβές οι οποίες είναι νομίζω πενιχρές κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Όμως αυτή η αύξηση δεν ξέρω ποιος τη σκέφτηκε και πώς έγινε και είναι σε διαβούλευση, δεν έχει υλοποιηθεί βέβαια ακόμα, αλλά διαβάζω κάτι ποσά τα οποία αγγίζουν τις αμοιβές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων κτλ. Μήπως πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός? Ναι μεν να αυξηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών ή των Επισκόπων, αλλά παράλληλα να αυξηθούν και οι αποδοχές του κατώτερου κλήρου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές ανακάζονται να ιερουργούν σε δύο και τρία χωριά, από ό,τι ξέρω, διότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτοί συνακόλουθα με τις αυξήσεις αυτές που θα δοθούν όποτε δοθούν στους Μητροπολίτες, να έχουν και την αναλογούσα αύξηση, για να μην νιώθουν ότι είναι και αυτοί παραπεταμένοι όσον αφορά τη μισθολογική τους εξέλιξη. Τώρα, ας πάμε στα της πολιτικής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε κυβερνήσεις, να εκλέγουμε κυβερνήσεις και αξιωματική αντιπολίτευση και ελάσσονα αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της τετραετίας, πριν φτάσουμε στην διαδικασία να ψηφίσουμε. Όλες αυτές τις μέρες με τα νεοειδρυθέντα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και επειδή δεχόμαστε μια βροχή από δημοσκοπήσεις, οι συνέλληνες, έχουμε γίνει σοφότεροι όσον αφορά την πρόθεση ψήφου των Ελλήνων, αλλά δεν έχουμε γίνει σοφότεροι για το τι θα πράξουν οι Έλληνες όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, το ξέρουμε? Δηλαδή οι
1: δημοσκόποι
0: αυτοί που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις το ξέρουν αυτό?
1: Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη ότι τις προηγούμενες εκλογές απήχαν τις εκλογικές διαδικασίες, για τις ευρωεκλογές μιλάω, το 53 νομίζω 100%, 54% κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν λέω ότι θα απέχουν το ίδιο, όμως η αποχή θα είναι πάλι μεγάλη, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί. Στην κυριολεξία έχει βαρεθεί. Έχει βαρεθεί να παρελάβουν από μπροστά του νούμερα και αριθμοί που αφορούν την εκλογική εξέλιξη κάποιων ανθρώπων, και από την άλλη η ζωή του να είναι στάσιμη και να μην ασχολείται κανένας ούτε με τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, ούτε με τη μισθολογική του ή συνταξιδοτική του εξέλιξη. Και πολύ περισσότερο η νεολαία, η οποία βλέπει τα όνειρά της να φρηματίζονται σε μια χώρα που δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά δίνουν για να κατοχυρώσουν το μέλλον τους. Και εγώ ρωτάω εργασιακά, βάσει αυτών των σχολών που θα εισαχθούν, μπορεί να κατοχυρώσουν το μέλλον τους ή θα ψάξουν να βρουν πάλι δουλειά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πέραν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέραν του Ατλαντικού? Επομένως, δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού έχουν φιλοδοξίες να κυβερνήσουν τη χώρα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης βασανίζεται για το αν θα είναι τρίτος, τέταρτος ή δεύτερος. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η πολιτική ζωή της χώρας έχει προβλήματα και τα προβλήματα δεν λύνονται με τις δημοσκοπήσεις. Τα προβλήματα λύνονται εν της πράγμασης. Με λήψη αποφάσεων σημαντικών που αφορούν τη ζωή μας. Έγινε ένας ανασχηματισμός, μίνι ανασχηματισμός. Σήμερα θα εκλεγεί και ο κύριος Κυρανάκης, από ό,τι φαίνεται Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει με τον ανασχηματισμό αυτό στη ζωή μας.
0: Γιατί, να σε ρωτήσω, έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει ρεπορτάζ γιατί ο ανασχηματισμός έγινε την Δευτέρα, ενώ αρχικά σχεδιαζόταν για την Πέμπτη? Γιατί επισπεύστηκε αυτή η διαδικασία?
1: Θα σου πω, γιατί η ονοματολογία, άμα την ανακοινώσει μάλλον, το ότι θα μετακινηθεί που ο Παναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Κυριανάκης, στη Γενική Γραμματεία του Κυβερνώντος Κόμματος, άρχισε η φημολογία και η ονοματολογία όσον αφορά το ποιοι είναι υποψήφοι για υπουργοί ή υφυπουργοί.
0: Μάλιστα.
1: Και αν το εύρος του ανασχηματισμού θα είναι αυτό που έγινε ή θα είναι περισσότερο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πήρε την απόφαση για να σταματήσει αυτή η ιστορία και έκανε αυτές τις κινήσεις που έκανε. Θα τις κρίνει η ιστορία και αυτές. Mm. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ακόμα αν είναι σωστές οι επιλογές των προσώπων που θα αντικαταστήσουν τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια ονοματολογία στην οποία μπερδευόταν η μισή Ελλάδα. Mm. Αλλά πέρα από αυτό και εν ώψη της ιδρύσεως του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει, δεν ξέρω πότε, αν θα γίνει τώρα, αν θα γίνει σε χρόνο πέραν των 2-3 μηνών, νομίζω ότι η πολιτική ζωή της χώρας έχει μπει σε μια διαδικασία κατακερματισμού. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις, παρότι επαναλαμβάνω είναι φωτογραφίες της στιγμής, δίνουν στη χειρότερη των περιπτώσεων οκτακομματική βουλή. Στη χειρότερη των περιπτώσεων. Σε κάποιες δεν δίνουν και δεκακομματική βουλή. Δηλαδή βουλή που θα παρτίζεται από 10, 9 ή 8 κόμματα. Και σε αυτό φυσικά, αυτό εξυπακούεται μάλλον, την αδυναμία σχηματισμού κυβερνήσεως. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν την επόμενη των εκλογών, των επόμενων εκλογών, οψέποτε αυτές γίνουν. Και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να έχει τις απαιτούμενες ψήφους για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τι μέλη γενέστε από εκεί μετά.
0: Θα ξαναπάμε σε εκλογές, Αρσή Κώστα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
1: Θα παραδεχθεί, είσαι σίγουρος, τόσο πολύ σίγουρος ότι θα πάμε σε
0: εκλογές. Έχουμε ξαναδεί το έργο λέω, στην Ελλάδα.
1: Έχουμε ξαναδεί όμως και άλλα έργα σε αυτή την Ελλάδα. Τα οποία είναι και έχουμε δει και συνεργασίες. Έχουμε δει και συνεργασίες που έλεγες αποκλείεται να γίνουν. Mm-hmm. Έχουμε δει και συνεργασίες που έλεγες ότι μπορεί να γίνουν. Και έχουμε δει και συνεργασίες που πιθανολογούσες ότι θα γίνουν. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από το Βρώμικο 89,
0: ναι,
1: το αποκαλούμενο Βρώμικο 89 και εντεύθεν, έχουμε δει πλήστες όσες συνεργασίες, mm-hmm, οι οποίες δεν προειδέαζαν τον εκλογέα ότι θα γίνουν, θα πάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε δει τη συγκυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο, mm-hmm, που δεν νομίζω ότι ο πλέον αριστερός θα φανταζόταν αυτό. Έχουμε δει τη συγκυβέρνηση του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο, mm, και τα υπόλοιπα κόμματα που συνεργάστηκαν.
0: Ναι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ.
1: Λοιπόν, έχουμε δει αρκετές τέτοιες συνεργασίες, άρα ποτέ να μιλάμε ποτέ. Και δεν αναφέρομαι σε σένα, εσύ είσαι έμπειρος, το ξέρεις, απλώς αναφέρομαι στο εκλογικό σώμα που λένε ότι αποκλείεται αυτός να συνεργαστεί με αυτόν.
0: Δεν αποκλείεται τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Άλλωστε,
1: αυτό.
0: Άλλωστε ισχύει ότι στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιάκριση.
1: Το μόνο που εγώ αποκλείω, αν θες την προσωπική μου άποψη, είναι να συνεργαστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με κανέναν από αυτούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμπράξει είτε με την ανοχή της ψήφου, mm, ακόμα και με την ανοχή της ψήφου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε καμία από αυτές τις διαδικασίες. Είναι ξεκάθαρο και έχει αποδειχθεί και χρονικά. Πέραν του 89 που συμμετείχε...
0: Το 89 δεν ήταν έτσι.
1: Ναι, το 89 δεν ήταν έτσι.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σου. Το 89 ήταν διαφορετικά. Ήταν ναι, τότε που ο Μακαρίτης ο Χαρίλαος είχε πει για το μαξιλάρι, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι για το μαξιλάρι.
0: Εγώ δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή.
1: Όχι, εγώ το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε αυτή τη φάση, επειδή δεν είναι 89...
0: Σωστό, αλλά στο παρελθόν έχουμε δει κάτι άλλο, αυτό λέω.
1: Στο παρελθόν σαφώς. Εντάξει, ήταν τότε η εξόντωση του Ανδρέα Παπαντρέα. Έπρεπε να συγκλίνουν όλοι μας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επανήλθε.
0: Το 1993.
1: Έστω και ασθενής και με κλονισμένη την υγεία του. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι τα προβλήματα παραμένουν και είναι ουσιαστικά.
0: Τώρα, εγώ να σου πω ένα παράπονο που έχω, έτσι, από τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει εκλέξει η Νέα Δημοκρατία 3 βουλευτές στον ΟΜΟ.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη φορά όμως δεν είδαμε κανένα βουλευτή στο κυβερνητικό σχήμα. Αν και ακούγαμε κάτι ψηφίου. Και για να χρησιμοποιήσω και ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και αύριο ξεκινάει το Μούντιαλ, είμαστε και πάλι στην εξέδρα έμνης. εδώ στην Βόρεια Εύβοια και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις από την Εξέδα, αν και είμαστε μια περιοχή που έχει πολύ σημαντικά προβλήματα, έχει υποστεί καταστροφές, σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς.
1: Εγώ θα
0: με πολύ σοβαρά αυτό. Προβλήματα.
1: Θα σου απαντήσω σε αυτό, Γέννη.
0: Να μου απαντήσεις.
1: Θα προτιμούσα η συνολική κυβερνητική πολιτική να κάλυπτε όλους τους νομούς, πολλό δε μάλλον το νομό το δικό σας που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα αλλά παράλληλα και τόσο μακριά, με κάποια προβλήματα ουσιαστικά που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, και βέβαια και την τελευταία καταστροφή που σας βρήκε με το σεισμό στο Προκόπη. Δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο. Έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία που ναι, μεν είναι ομαλή και έτσι λένε οι σεισμολόγοι. Δεν εμπνέει η ανησυχία, αλλά όμως η περιοχή είναι σεισμογενής. Ένα από τα θέματα λοιπόν είναι οι όποιες καταστροφές γίνανε στον ομό από τον πρόσφατο σεισμό. Είναι οι φωτιές. Είναι οι φωτιές. Είναι η αποβιομηχάνης.
0: Είναι οι πλημμύρες που είχαμε το 2023.
1: Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να υπάρχει βουλευτής που να υπουργοποιηθεί είτε από τον ομό της Εύβοιας είτε από τον ομό της Μεσσηνίας για να λύσει τα προβλήματα. Χρειάζεται συνολική κυβερνητική πολιτική αντιμετώπισης των προβλημάτων. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Σωστή.
1: Γιατί αν υπήρχε μια στρατηγική αντιμετώπιση των προβλημάτων, εδώ η κυβέρνηση έχει διαθέσει νομίζω αρκετά χρήματα για τις φωτιές από τη Βόρεια Εύβοια. Έχει γίνει κάτι ουσιαστικό? Εγώ αναρωτιέμαι αν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά πέραν της κάλυψης των αναγκών των κτηνοτρόφων, των αγροτών, των μελισσοκόμων. Το συζητάμε και αυτό.
0: Και αυτοί διαμαρτύρονται. Ειδικά οι μελισσοκόμοι, έτσι, το τελευταίο διάστημα είχαν κάνει και παράσταση διαμαρτυρίας.
1: Ναι, γιατί άρα λοιπόν είμαστε σε μια...
0: από το 23.
1: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια διαδικασία που επειδή κάθε μέρα διαβάζουμε ότι λύνονται τα προβλήματα μέσω των δημοσκοπήσεων και μέσω των μετρήσεων κοινής γνώμης για να δούμε κατά πόσο είναι αρεστός ο κύριος Τσίπρας, αν είναι αρεστή η κυρία Γαστιανού ή αν είναι αρεστός ο κύριος Ανδουλάκης, σαν δεύτερη, οι εκλογές αυτές θα είναι μοναδικές, να το θυμάσαι αυτό, Γιάννη, που το λέω, γιατί δεν τους ενδιαφέρει αν θα εκλεγεί κυβέρνηση. Ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση τους ενδιαφέρει. Οι εκλογές αυτές γίνονται για να εκλέξουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό να το θυμάσαι.
0: Γιατί... ο κύριος Ανδρουλάκης άλλο λέει. Γιατί εδώ παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή. Εγώ τον άκουσα χθες. Δηλαδή,
1: και εγώ τον άκουσα. Άκου, Γιάννη, ο κύριος Ανδρουλάκης αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα μέσα στο κόμμα του. Και το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ακούει στο όνομα Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο οποίος οι θέσεις του είναι απέχουν πολύ και από τις αποφάσεις του συνεδρίου, αλλά προσπαθεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να παραδοθούν αμαχητοί στις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Θα σου έλεγα εγώ ότι και από την άλλη πλευρά προσπαθούσαν κάποιοι να σύρουν το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, δεν το κατέφεραν και τελικά πήγαν με τη Νέα Δημοκρατία. Λοβέρτος για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτός δεν ήταν στο συνέδριο, Γιάννη μου. Γιάννη μου, αυτός δεν ήταν στο συνέδριο που υπάρχει η απόφαση. Είχε φύγει νωρίτερα. Μιλάμε για αυτούς που ήταν στο συνέδριο.
0: Ότι υπάρχουν τάσεις και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
1: Η αγωνία του κυρίου Ρούκα ήταν μπας και πάει ο κύριος Ανδουλάκης με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είχε όμως αγωνία αν το ΠΑΣΟΚ πάει με τον κύριο Τσίπρα. Εκεί θέλει να γίνει φάμελος. Δηλαδή να πάρει απόφαση για να πάνε ολοσούμπητοι από εκεί. Κατ' ουσίαν. Αυτό είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι κατά πόσο μπορείς να παραδοθείς άνευ φόρων και όπλων σε ένα κόμμα το οποίο σε λιδώρησε, σε απαξίωσε, έφυγε και πανέρχεται για να σε διεκδικήσει. Αυτή είναι η ουσία. Ο κ. Τσίπρας είναι καλός και άγιος για αυτούς όλους όσοι τον ψηφίζουν, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε, έχει παραιτηθεί. Καλεί τώρα σε συνεργασία ποιους, αυτούς τους οποίους είχε απαξιώσει. Αυτά είναι ερωτήματα σοβαρά, τα οποία πρέπει να απασχολούν και τις εκλογές.
0: Ο Τσίπρας πάντως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είπε ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα πολιτικό φορέα. Όσοι θέλετε, λέει, να έρθετε σαν μονάδες.
1: Αυτό
0: οι άλλοι θέλουν, αλλά δεν έχουν ρωτήσει τον Τσίπρα. Οι άλλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Δηλαδή μονάδα είναι ο βουλευτής. Μισό λεπτό, Γιάννη μου. Μονάδα είναι ο βουλευτής.
0: Άκουσα τις δηλώσεις των
1: εκλογών. Ναι, άσε το, εντάξει, ωραία, το είπε. μονάδα, είναι ο βουλευτής που θα παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και που κουβαλάει στην πλάτη του τους εκλογείς που τον ψηφίσανε για να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κανένας δεν κουβαλάει τίποτα.
1: Πώς δεν κουβαλάει.
0: Όταν θα γίνουν οι εκλογές, ξεκινούν ναι. από μηδενική βάση. Κανένας δεν κουβαλάει.
1: Λέω τώρα αν θα πάει. Τώρα αν θα πάει. Δεν λέω στις εκλογές. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε να λέμε.
0: Μα τώρα του λέει για να έρθεις, θα δούμε ναι. αν θα έρθεις και με τι όρους. Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως είναι να παραιτηθείς του ναι. βουλευτικού αξιού.
1: Ωραία. Κοίταξε, επειδή δεν θέλω να αγιοποιήσω τον κύριο Τσίπρα εγώ.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Λέω τι δηλώσεις έχουν γίνει. Το αφήνω σε σένα αυτό. Το αφήνω σε σένα.
0: Λέω τι δηλώσεις έχουν γίνει.
1: Το αφήνω σε σένα. Την αγιοποίηση την αφήνω σε σένα. Λοιπόν, και για να κλείσω να πω ότι στον απόψινό αγώνα που θα δώσει ο Φρύλος, ο Ολυμπιακός, στο βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητος στο ΑΚΑΣ του γήπεδου του Παναθηναϊκού, διεκδικεί το πρωτάθλημα της Ελλάδος στο μπάσκετ. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει αντάξια για να κερδίσει και επίσης η ατμόσφαιρα θα είναι αντάξια ενός αγώνα μεταξύ δύο μεγάλων και ιστορικών ομάδων, όχι αυτά που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Και πιστεύω ότι αν χρειαστεί και πέμπτος αγώνας, εκεί θα είμαστε για να το αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Καλά, να δούμε. Πρώτα απ' όλα να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι όπως το προηγούμενο. Που ήταν...
1: Είπαμε παιχνίδι αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ λέω να κερδίσω καλύτερος.
1: Και οι παράγοντες να κάνουν στην άκρη και να μετριάσουν λίγο τις δηλώσεις τους. Ένθεν κακήθεν. Και λοιπόν, οι δύο πλευρές.
0: Λοιπόν.
1: Δεν κακίζω κανέναν.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γιάννη,
0: καλημέρα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
6: και 697-59-89-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 36 λεπτά μετά τις 10 είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυδρόμ ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα λουτρά της Εδισσού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Και πάμε πάλι μέχρι τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας και να δούμε τι γίνεται με τους σεισμούς που είχαμε εκεί την περασμένη Κυριακή. Να πούμε λοιπόν πως συνεχίζονται οι αυτοψίες από κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες καταγράφηκαν συνολικά 14 πράσινες κατοικίες οι οποίες κρίθηκαν ασφαλείς και 15 κίτρινες που χαρακτηρίστηκαν προσωρινά κατάλληλες για να κατοικηθούν ξανά θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες επισκευές και οι επανέλεγχοι. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αυτοψίες προκύπτουν τα εξής. Στο Προκόπι βρέθηκαν 6 πράσινες και 8 κίτρινες κατοικίες, στη Δαφνούσα 4 πράσινες και 4 κίτρινες κατοικίες και στο Σπαθάρι 4 πράσινες και 3 κίτρινες κατοικίες. Να πούμε επίσης πως οι αυτοψίες θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι δηλαδή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να πω στο σημείο αυτό πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Σοκεδίγορου, την περασμένη Δευτέρα επισκέφθηκε την περιοχή και αμέσως μετά έκανε κάποιες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Είμαστε όλοι εδώ στην πολύπαρτη περιοχή του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Και πάλι σεισμοί όπως και πέρυσι. Τα κλιμάκια έχουν ήδη φτάσει και από τα Υπουργεία και από την Περιφέρεια. Γίνεται καταγραφή, γίνονται επιθεωρήσεις των κτηρίων και των ιδιωτικών κατοικιών αλλά και των σχολείων και των καταστημάτων. Η πολιτεία είναι εδώ, είναι δίπλα όπως πάντα. Θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία. Και βέβαια παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Φαίνονται καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε δίπλα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Σκεδίγκογλου. Δήλωση όμως έκανε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Την συμπαράστασή της στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας που δοκιμάστηκαν για μια ακόμη φορά. Από τους σεισμούς εξέφρασε λοιπόν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Στην δήλωσή της επισημαίνει τα εξής. Η σκέψη μας βρίσκεται στους κατοίκους του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των γύρω περιοχών που δοκιμάζονται ακόμη μια φορά από την σεισμική δραστηριότητα. Από την πρώτη στιγμή, λέει η βουλευτής, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κλιμάκια των ελεκτικών μηχανισμών κινητοποιήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρξει η πλήρης εικόνα της κατάστασης. Κλείνοντας τη δήλωσή της, η κυρία Καραμπατσόλη επισημαίνει ότι η Βόρεια Εύβοια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει δύναμη, ψυχραιμία και αντοχές. Με υπευθυνότητα και συνεργασία θα ξεπεράσουμε και αυτή την δοκιμασία.

Τώρα αφορμή την σεισμική ακολουθία που είχαμε την περασμένη Κυριακή στον Δήμο Μαντουδού Λιμισκιά Αγίας Άννας με επίκεντρο το Προκόπη, η κυρία Κασάνη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έκανε την παρακάτω δήλωση. Την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, πρόληψη θωράκισης και ανάπτυξη Βόρειας Εύβοιας, επισημαίνει λοιπόν η κυρία Κασάνη. Όπως αναφέρει, η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα υπενθύμησε για μια ακόμη φορά την ευαλωτότητα της Βόρειας Εύβοιας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, ενώ σημειώνει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες μιας σειράς καταστροφών που έχουν πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια. Η ίδια τονίζει ότι η ανησυχία των κατοίκων δεν σχετίζεται μόνο με το πρόσφατο σεισμικό γεγονός, αλλά και με την διαδοχική δοκιμασία που έχει υποστεί η περιοχή από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, τις πλημμύρες του 2023 και τους σεισμούς που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσουμε εδώ πως σεισμό είχαμε και πέρυσι το Μάη στον Δήμο Μαντουδού Λιμισκιά Αγίας Άννας, πάλι με επίκεντρο το Προκόπη. Η κυρία Καζάνη υπογραμμίζει ότι η συσσόρευση αυτών των κρίσεων έχει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας, εξαντλεί τις αντοχές των κατοίκων και δυσκολεύει την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να κινηθεί άμεσα για την στήριξη των πληγέντων και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι πολλοί κάτοικοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την αποκατάσταση των ζημιών από προηγούμενα φυσικά φαινόμενα. Κλείνοντας, η κυρία Κατερίνα Καζάνη υποστηρίζει ότι η Βόρεια Εύβοια δεν μπορεί να βρίσκεται διαρκώς στην φάση της αποκατάστασης, αλλά χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον.

την περιοχή που επλήγε από το σεισμό. Επισκέφθηκε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Εμπίλης. Η επίσκεψη έγινε την περασμένη Δευτέρα. Διαβάζουμε σε ανακοίνωση τα εξής. Εκτάκτως στο Προκόπη, το οποίο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο σεισμικής ακολουθίας, μετέβη το πρωί της περασμένης Δευτέρας ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Εμπίλης, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις του σεισμού στην περιοχή. Αρχικά ο κύριος Εμπίλης συμμετείχε σε σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα του Προκοπίου, ενώ ακολούθησε συνομίλησε με πολίτες και επισκέφθηκε κατοικίες που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε άμεσα. Ήδη δύο επιτροπές της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των σημειών. Αυτή την στιγμή προέχει η άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, προκειμένου οι ζημιές να αποκατασταθούν και οι άνθρωποι να επιστρέψουν στις φυσιολογικές τους ζωές, δήλωσε ο κύριος Εμπίλης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Προκόπιο.

Την ημέρα του σεισμού πάντως και κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος βρέθηκε στην σεισμοπληκτή περιοχή. Κλιμάκιο λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στο Στάθη Λιαγκάκη, μέλος της Τομεϊκής Επιτροπής Εύβοιας, τον Νίκο Γεραλή, δημοτικό σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, πραγματοποίησε περιοδία στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου την Κυριακή 7 Ιούνιου μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται στην περιοχή Μαντουδίου για τρίτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2023 και τον Μάιο του 2025 έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, δικαιολογημένα γιατί δεν έγιναν κατά το παρελθόν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στις κατασκευές δημόσιες και ιδιωτικές, ούτε λήφθηκαν μέτρα προστασίας. Επανέρχονται στην επικαιρότητα οι μεγάλες ανάγκες αλλά και οι τραγικές ελλείψεις στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας. Οι σεισμοί έχουν καταστροφικές συνέπειες που σε ένα βαθμό μπορεί να οφείλονται στην συμπεριφορά και την επάρκεια των κτηρίων. Όμως η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δίνει πλέον τη δυνατότητα να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στην ζωή και την περιουσία του λαού και γενικότερα οι επιπτώσεις που προκαλούν οι σεισμοί και οι υπόλοιπες φυσικές καταστροφές. Η τεράστια αντίφαση που εκδηλώνεται ανάμεσα σε αυτή την δυνατότητα και την σκληρή πραγματικότητα που συνοδεύει την επόμενη μέρα των φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα των σεισμών, υπογραμμίζει τις τεράστιες διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες με την λογική κόστους ωφέλους. Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής, λέει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια, να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι, όχι μόνο οπτικοί από αρμόδιες επιτροπές, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία. Ο ουσιαστικός ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει άμεσα σε όλα τα επίπεδα, στατική επάρκεια έξω των διαφυγής, υπερασφάλεια, επάρκεια σε προάβλια και χώροι συγκεντρώσεων. Να πούμε εδώ αγαπητοί αγροτές πως ήδη η πρώτη έλεγχη στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Μαντουδίου Λιμισιά Υγείας Άννας έγιναν. Σας λέγαμε πως οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν στα δύο εξεταστικά κέντρα, στο Μαντούδι και στην Λίμνη. Διαπιστώθηκε ότι τα κτίρια δεν έπαθαν ζημιές και έτσι οι εξετάσεις οι πανελλαδικές έγιναν κανονικά, λειτουργήσαν κανονικά δηλαδή τα εξεταστικά κέντρα. Στην συνέχεια έγιναν έλεγχοι σε χώρους όπου στεγάζονται τα σχολεία της περιοχής. Ήδη μέχρι χθες τα σχολεία ήταν κλειστά. Και σας λέγαμε σήμερα το πρωί για την ανάρτηση του Δημάρχου, του κ. Τσαπουρνιώτη, που λέει ότι έγιναν οι έλεγχοι και στα υπόλοιπα σχολεία. Δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα και το μόνο πρόβλημα που διαπιστώθηκε ήταν στο νηπιαγωγείο του Προκοπίου, όπου και σήμερα παρέμεινε κλειστό. Τα άλλα σχολεία άνοιξαν κανονικά και οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους. Εδώ βέβαια στην ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος λέει να γίνει ουσιαστικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Να γίνει έλεγχος για τη στατική επάρκεια, για τις εξόδους διαφυγής, για την περασφάλεια κτλ. Να γίνει καταγραφή των ζημιών, ζητάει επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα σε κατοικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις και να αποζημιωθούν άμεσα, να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιστιάς Εδιψού έπιασε δουλειά, αγαπητοί ακροατές, από την αρχή της εβδομάδας. Ήδη μεικτά σχήματα αποτελούμενα από αστυνομικούς και από μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας έκαναν την εμφάνισή τους στην Λουτρόπολη αρχικά, αλλά και στη συνέχεια εδώ στην Ιστία, και σε πρώτη φάση έγιναν συστάσεις για παράνομα παρκαρίσματα.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλιντο Ρόμικρον Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπαδονέδες Τίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Να πω πως η εταιρεία έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Στα έχρωμα, στα σπρώμαυρα παίζω κι εγώ εδώ.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι
2: λέει?

0: λέω, τι ώρα είναι?
1: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι, και από τιμές.
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
1: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

με δίχως πασαπούρτι που έφτασε στο τόπο μου. Με δίχως πασαπούρτι ανατριχιάζουν τα κορμιά, στεναζουνε τα στήθια, σκάρτη που είναι η ζωή, πικρή που είναι η αλήθεια, σκάρτη που είναι η ζωή, πικρή.

σου βράχου την αποχή. Στις θάλασσας την αγκαλιά, στου βράχου την αποχή.

και στο κρεμό μας τρέχουν πίστα γκονά μας δένουνε και στο κρεμό μας τρέχουν.

τύπος που παίζει ένα παιδί. Ρούχο που δεν παλιώνει. Κήπος που παίζει ένα παιδί. Ρούχο που δεν παλιώνει. Ρούχο που δεν παλιώνει. Ρούχο που δεν παλιώνει.

0: Ρώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: πρώτη.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
5: και 697-5989-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: στη Shell. Οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
5: Με τώρα ήρθε η ώρα να ξεχάσω. Μες στην αγκαλιά σου δεν γίνεται να χάσω. Ζήσε το όνειρό σου με

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

0: ξέχασες ότι απέμεινε.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο. Το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από

0: Τιμές!
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοείας από 400 ευρώ.
0: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμης.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί παιδιά, εκεί ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες, δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.
2: Πέσω μου

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: ψυχή σου.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: τον σπάσω. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

στεγνά. Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.
1: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80s που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλε το στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο, θέλω και ένα μισάωρο. Δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για στο υπόλοιπο τη ΣΟ, κουράγιο. Είστε επανειδή.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaia 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

τελειώσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν αχρηφέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα σου.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Σύννεφα κατά από τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το παλεύω, δεν

0: Ηλιακή Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4.
1: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Πληστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: την.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
5: Bosch,
6: DeWalt,
5: Carhartt,
6: Makita,
5: Gardena,
6: Stanley,
5: McCulloch,
6: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
8: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
7: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
8: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
7: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
8: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
7: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
8: Τηλέφωνο 698-216-7954.
7: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

απόψε με θυμήθηκες που έχεις κρύψει τον εγωισμό.

0: και ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμης.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
1: Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
4: Bosch,
3: DeWalt,
4: Carhartt,
3: Makita,
4: Gardena,
3: Stanley,
4: McCulloch,
3: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητές.

0: 400 ευρώ.
1: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω, Μαυροζούμης.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Radio Estiαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4.
1: Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

που σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Radio Estiea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απών Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ακόμα. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης «Φωτιά στη νύχτα». Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια «Γλυκό Μεθύση», αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με ξόδεψες». Τα λέμε σε λίγο.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη. Αυτή είναι...

Ήταν ο Σταμάτης Γονίδης με το να γυρνούσες πίσω, μια επιλογή του Θεόφιλου, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο για τη Λία. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες που ζητήσατε εσείς, μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

Radio Estiaea 100,4. 100,4.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα δειλινά για τον Στέφανο.

Νύχτα στα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Estiä 100,4. 100,4.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σπάνε. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, μία επιλογή του Λευτέρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Τάσου, Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Γεωργίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

είμαστε εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω

αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω, καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο, κυλάν τα ποτάμια.

βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάχισε και κόψε πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάχισε και κόψε πως με κάνες.